0: Μα εγώ κόνος μα φέμι. Αφεντού μπέμπινου. Να με πέμα ο μου μου ένα σου μη φέμι. Εντού μπέμπινου σου. Εσάν μπα μα ο μη έσλι. Ένα σου μα φέμι. Σου νιώμα ο δουόνου χέ. Μπα χέδι έπαπα να ανάφει βάφα. Εντού μπέμπινα μπέσε μία ρέδιο. Σάτα ο να μη έγεντι. And I'm passing me a radio. Be so hot.
1: Jamwe.
0: We agent. I'm not supposed to be a radio.
1: Jamwe.